ξεγέλασες τους ουρανούς με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

γλάς λουλούδι. Με δυο μπαγάζια ξεσουάρ, λέω στο κρύο ρεβουάρ, μαζί και ένα τραγούδι. Του έρωτα πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.

σβήνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει. Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγυριά. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, Κιντέρια, Λάσκα, Σουλουλού Μπάντ. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Δίεση 101,3.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Διραχείου μέχρι τη γέφυρα Αχαρνών λόγω τροχαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Αχαρνών. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διαλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή πάυση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Αμπού Ντάμπι με τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δολοφονική ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μόντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Με Μαρίνα Σπανού από Dancing Concert ξεκινήσαμε. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Ο μήνας Μάιος είναι στην έκτη ημέρα του. Δεν ξεκινάει καλά. Υπάρχει, ευχαριστούμε τον Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο και μας ενημέρωσε. Υπάρχει ένα τροχαίο στην άνοδο, τα είπε και η Κατερίνα. Υπάρχουν καθυστερήσεις μεγάλες στην άνοδο του Κηφισού, στη γέφυρα της Χαλκιδόνας. Εκεί, όπως μας είπε ο Δημήτρης, υπάρχουν δύο μοτοσυκλέτες πεσμένες και δύο οδηγοί μοτοσυκλετών. Οι οδηγοί είναι πεσμένοι, ελπίζουμε να είναι καλά. Αυτό είναι το βασικό. Και μια νταλίκα από την άλλη πλευρά. Κάτι έχει γίνει εκεί, μια εμπλοκή και ένα ατύχημα. Και εκτός των άλλων εμποδίζει βέβαια και την κυκλοφορία. Υπάρχει έντονο πρόβλημα εκεί στο ύψος του Περιστερίου και της Φιλαδέλφειας μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο. Φαίνεται ότι αυτοί που κατεβαίνουν προσπαθούν να δουν τι έγινε απέναντι και δημιουργείται ένα ζήτημα και στην κάθοδο του Κηφισού. Εδώ Δίες 101,3, ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, ο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στο Σεραφείμ που εορτάζει σήμερα, στο ξεκινήσουμε έτσι εορταστικός, γιατί εκεί στο μέτωπο, το ανατολικό μέτωπο, υπάρχουν νεότερα, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει ο Τραμπ. Και όταν υπάρχει ο Τραμπ, δεν βγάζει άκρη από πουθενά. Μ' αρέσει που είπε ότι δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να έχουν πυρηνικά. Είπε ο Τραμπ, και άμα τους βάλεις δίπλα-δίπλα και τους κοιτάξεις, κάπως ζορίζεσαι. Λες τώρα, ποιος είναι? Αλλά είπε ότι δεν θα τους αφήσουμε. Πρώτη φορά έβαλε στο παιχνίδι και τον ΟΗΕ. Φαίνεται ότι ζορίζουν τα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στα στενά του Ορμού σφίξανε πολύ τα στενά. Και αναγκάστηκε να βάλει στο παιχνίδι και τον ΟΗΕ μαζί με τα αραβικά κράτη και κατέθεσε ένα σχέδιο ψηφίσματος για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Μέχρι τώρα πήγαινε με τον Τζαμπουκά μόνο, αλλά φαίνεται ότι δεν βγήκε. Παρότι λέει νικάμε. Αλλά ας λέει ότι θέλει το ζήτημα, είναι τελειώνει ιστορία. Γιατί για να καταλάβετε, δεν είναι μόνο το κόστος το ανθρώπινο και η κίνδυνη επέκταση ενός πολέμου. Είναι ότι το πληρώνουμε και πολύ ακριβά. Είναι ότι πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα και έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κόστιζε μέχρι τώρα ο πόλεμος στο Περσικό 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια ελληνική.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Ήταν που ήταν πανάκριβη η βενζίνη, ήρθαν και τα στενά και την έφτιαξαν υπέροχα και τώρα δεν την βρίσκεις κάτω από 2 ευρώ. Τώρα με αυτά που είπε ο Τραμπ, μέχρι να τα αλλάξει και αυτά, κάπως άρχισαν να μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Κατά την καθημερινή, 450 εκατομμύρια ευρώ μας κόστησαν μέχρι τώρα οι ανατιμήσεις στα καύσιμα σε εμάς, τους καταναλωτές. 400 ένα οικογένεια. Πήραμε fuel pass, όχι όλοι. Πόσο ήταν, 50 ή 70, 40 ή 60, κάπου εκεί, δεν βγαίνει έτσι. Και το κράτος είχε υπερέσοδα κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Και αυτά τα υπερέσοδα είναι μόνο από ΦΠΑ, γιατί ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα παραμένει σταθερός. Είναι υψηλότατος, δεν έχει μειωθεί, δεν μειώνεται και μέσα σε αυτές τις συνθήκες και είναι ένα μόνιμο έσοδο και σταθερό έσοδο. Ο ΦΠΑ, η αύξηση της τιμής των καυσίμων, επέφερε και αύξηση του ΦΠΑ επί της τιμής. Οπότε τα σχεδόν 40 εκατομμύρια υπερέσοδα του δημοσίου ήρθαν από εκεί. Και η μόνη άμυνα ήταν ένα fuel pass και η Ευρώπη παράλληλα λέει ότι δεν θέλουμε, δεν δίνουμε ρήτρα διαφυγής από την κατάσταση. Δουλέψτε το όπως μπορείτε ο καθής μόνος του. Και έκανε ένα αίτημα η Ιταλία για ρήτρα διαφυγής από τις συνθήκες που ζούμε και η Κομισιόν σκληρή στο χώρο της υπετσού. Οπότε βαδίζουμε όπως βαδίζουμε. Σχεδόν μισό δις μας έχουν κοστίσει συνολικά, χωρίς να το μοιράσουμε έτσι στον καθένα, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Και την ίδια ώρα, ενώ προβάλλεται το πράσινο αποτύπωμα, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, λεγόμενες πράσινες χώρες, προχωράνε σε εξορίξεις για ορυκτά καύσιμα. Εμείς κλείνουμε και τη Μεγαλόπολη, νομίζω, πάνω. Αλλά η Ολλανδία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία αναζητούν λύσεις στην ενεργειακή κρίση μέσω των ορυκτών καυσίμων, όχι μέσω της πράσινης ενέργειας. Την ώρα που η Κίνα, ως απάντηση στον οικονομικό κλειό που προσπαθεί να της επιβάλλει εμέσως η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, προχωρά σε ανάπτυξη αιωλικής ενέργειας. Είναι λίγο το περιβάλλον θολό.

0: σου εδώ.
1: Και δεν είναι αυτά. Έχουμε και ένα δρόμο Πλούτονα στον υδροχό. Από σήμερα ξεκινάει το project. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ο καθένας τον αστρολόγο του. Εμείς θέτουμε το γενικό πλαίσιο.

0: Και δεν είναι μόνο το όλο σκηνικό έτσι που αλλάζει πολλά στον κόσμο. Είναι και ότι έχεις τον Τραμπ απέναντι που δεν καταλαβαίνεις και τι λέει, δεν αντιλαμβάνεσαι ποια θα είναι η επόμενη δήλωσή του, ποια θα είναι η ψυχολογική του κατάσταση στην ουσία, γιατί μάλλον έτσι δουλεύει. Τώρα είπε ότι στα στενά του Ορμούζ γίνεται μια ψυμαχία. Σπρώχνει ο ένας τον άλλον, δεν γίνεται τίποτα, μην φανταστείτε, και του τραβάει το πέτο από το σακάκι. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν είναι πόλεμος, δεν είναι κεχηρία, είναι μια αψυμαχία και θα τα βρούμε. Δεν είναι κάτι, γι' αυτό και πέφτει το πετρέλαιο. Λέγαμε για τον Κηφισό που έχει γίνει το ατύχημα εκεί στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, στη γέφυρα της Νέας Χαλκιδόνας, και υπάρχει έντονο πρόβλημα. Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο είναι πια από την Καβάλας και είναι πυκνό, αλλά και η κάθοδος έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από την άνοδο, ίσως γιατί κοιτάνε ή από εκεί, από εδώ τι έχει γίνει, και πλέον το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από πάνω, από σχεδόν την Τατοίου, λίγο πιο κάτω από την Τατοίου, όχι, από την Καλυφτάκη. Ξεκινάει το κόκκινο και πάει μέχρι κάτω, μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, και η ώρα είναι 7:25 το πρωί ακόμη. Να πούμε σήμερα, να δούμε και το εορτολόγιο, να δούμε ποιος εορτάζει, μην τους ξεχάσουμε, γιατί κερνάνε. Ναι, κάτι γίνεται, ένα Σεραφείμ κάπου βρίσκεται. Ο Ιώβ είναι λίγο δύσκολο να τον βρεις, από την πολλή υπομονή έσκασε κι αυτός. Και τέλος πάντων, αν δεν τον βρείτε σε όνομα, η κατάσταση ισχύει. Αυτό το κάνω υπομονή, κάνω υπομονή. Γιατί του είχε πάρει ο Θεός τα πάντα, πρόβατα, παιδιά, τα πάντα, αυτός εκεί. Πιστός. Γι' αυτό και λέμε Ιώβια. Υπομονή, και το λέμε και πολύαθλο. Πολύαθλο γιατί πέρασε πολλά, δεν ήταν στα γήπεδα. Είναι ο Σίων Σεραφείμ του Ενώρη Δομβούς Λιβαδίας Ασκήσαντος, Μάμαντος Ιλαρίου και Παχωμίου. Ο Σεραφείμ είναι εδώ από πάνω, στο 40 από πάνω είναι η μονή του Αγίου Σεραφείμ. Ωραίο μοναστήρι είναι αυτό, και από κάτω έχει και ωραία παραλία. Τη Ζέλιτσα, τη Ζάλτσα, την περίφημη. Μέχρι πρόσφατα ήταν χωματόδρομος, δεν ξέρω αν το ασφαλτοστρώσανε, αλλά ας κρατήσουμε τώρα τον Σεραφείμ. Μ' αρέσει και αυτός, είναι καθολικός βέβαια, αν μπορούσε να θα διευκόλυνε, είναι ο Άγιος Γεράρδος, προστατεύει από πονοκεφάλους.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρωτοπλάνο, να διεκδικήσεις πάνω από 1.600 δώρα, μεταξύ αυτών και προβολής σινεμά και ένα μεγάλο ταξίδι. Αυτό είναι το ωραίο, το μεγάλο ταξίδι και θεατρική παράσταση στο West End για έναν, μάλλον έναν ή άλλη μία, δύο άτομα δηλαδή. Με αγορά οποιασδήποτε συσκευασία σου ΕΠΣ, παίρνεις απόδειξη, την κρατάς, μπαίνεις στο Coca-Cola, την ανεβάζεις σε φωτογραφία και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
5: Ακούω.
1: Ο μικρός.
5: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
1: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
1: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και η Ματούλα Ζαμάνη από The Sing Concert. Καλημερίζουμε και πάλι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στον Κηφισό. Όσο περνάει η ώρα, τόσο μεγαλώνει το πρόβλημα. Και δεν μεγαλώνει μόνο από το ρεύμα της ανόδου όπου έγινε το ατύχημα νωρίτερα στο ύψος της γέφυρας της Νέας Χαλκιδόνας. Μεγαλώνει και από την άλλη και πλέον έχει περάσει την Καλυφτάκη και πάει για Κηφισιά. Από εκεί ξεκινάει το ποτηλιάρισμα κατεβαίνοντας και φτάνει μέχρι τη Χαλκιδόνα. Από την πλευρά της ανόδου που έγινε και το ατύχημα το πρωί, εκεί με την εμπλοκή δύο μοτοσυκλετών και νταλίκας από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης Ακροατής, το ποτηλιάρισμα ξεκινάει πριν από την Ιερά Οδό, χαμηλά από το Εγάλεο δηλαδή. Οπότε είναι μια δύσκολη μέρα στον Κηφισό, ένα δύσκολο πρωινό στον Κηφισό. Εδώ Δίες 101,3, έχουμε και κάτι πεφταστέρια, αλλά δεν δίνει σημασία πια κανείς. Δεν ενθουσιάζουν όπως παλαιότερα. Είναι κάπως λέγονται αυτά τώρα υδροχοίδες. Υδροχοίδες και πέφτουν εκεί 30 την ώρα και είναι πολύ φωτεινά, αλλά πια είμαστε στην εποχή που δεν ξέρεις τι είναι αυτό που πέφτει. Είναι πύραυλος, είναι ο Elon Musk με τις συστοιχίες των δορυφόρων, είναι πεφταστέρι, μπερδεύονται όλα υπέροχα. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά. Είπαμε είναι και ένα δρόμο ο πλούτο, να ισχυριστείτε το. Πίσω στον χρόνο, εμείς να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Και έγιναν πολλά και συνδυάζονται και θανάτι με γεννήσεις. Δηλαδή την ημέρα που πέθανε η Μαρίκα Μητσοτάκη, γενέθλια η Ντόρα, ας πούμε. Και Νικούσο Σαμαράς του 12. Έπαιρνε εξουσία με 18,95, αλλά τότε έπαιρνε την εξουσία με αυτό το ποσοστό γιατί είχαν σκορπίσει τα πάντα. Όμως σαν σήμερα γεννιέται ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε πολλά, αλλά δεν υπάρχει πλέον, ο Σίγκμουντ Φρόιντ το 1856, που έχει πει από πού ξεκινάνε όλα και τα τραύματα και τα πάντα, από την παιδική ηλικία και από το σαρκικό έρωτα, ας πούμε, το σεξ, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε, Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Διάσημο το ντιβάνι, ο καναπές του, ξάπλωσε πολύ κόσμο, θα έπρεπε περισσότερο. Είχε πει ο Σίγκμουντ Φρόιντ, εκτός το ότι όπου και να πάω έχω ανακαλύπτει ότι έχει πάει ένας ποιητής που είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο, ήταν και ο σουρεαλισμός τότε στην ποιήση, στη μόδα, αλλά έχει πει ότι το μεγάλο ερώτημα στο οποίο δεν έχω καταφέρει να απαντήσω, παρά τα 30 χρόνια έρευνα στη γυναικεία ψυχή, είναι τι θέλει μια γυναίκα. Και το έχει πει ο Φρόιντ, δεν το έχει πει ο Γιώργος Αλαμπάσης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και ο Διαμαντίδης, ο παλέμαχος, δεν είναι ωραία λέξη αυτή, παλέμαχος μπασκετμπολίστας πλέον έχει γενέθλια. Σαν σήμερα πήρε και το τέταρτο, έβαλε το τέταρτο αστέρι που λένε Παναθηναϊκή, ο Παναθηναϊκός, στο Final Four, το σήκωσε με την Τζέσκα και σήμερα παίζει για να μπει πάλι στο Final Four με τη Βαλένθια. Αν νικήσει, περνάει.

0: Και η Αθηνών Κορίνθο έχει βέβαια πρόβλημα, αλλά είναι το καθημερινό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει απρόοπτο όπως τον Κηφισό. Κώστας Μανουλίδης στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Επειδή πιάσαμε το Σίγκμουντ Φρόιντ πριν, να συνεχίσουμε λίγο την έρευνά του και την ψυχανάλυση, γιατί έχουμε νέα δεδομένα. Και τα νέα δεδομένα έρχονται από το κρατικό πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν. Αν το έχετε ακουστά, είναι κρατικό το Μίτσιγκαν. Δεν μας πειράζει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν κάθισαν οι ερευνητές του πανεπιστημίου και μελέτησαν τις φαντασιώσεις των ανθρώπων. Καλώς το να. Και είδαν ότι οι πιο αγχωτικοί έχουν τις πιο τρελές φαντασιώσεις. Μιλάμε για φαντασιώσεις λίγο του κρεβατιού, έτσι, όχι φαντασιώσεις θα πάρω ένα σούπερκαρ του κρεβατιού. Έχουν τις πιο τρελές και τις πιο προχωρημένες και τις πιο ακραίες. Οι αγχώδεις, γιατί θέλουν να φύγει κάπως το άγχος, υποθέτω γι' αυτό. Ενώ οι συντηρητικοί, οι οργανωτικοί το πάνε πιο χαλαρά. Πάλι οργάνωση και στη φαντασίωση, εκεί να τα στιβάξουν ένα-ένα, μην τους ξεφύγει τίποτα. Οπότε δεν παίρναν καλά. Όλοι οι υπόλοιποι, που δεν είναι ούτε αγχώδεις, ούτε συντηρητικοί, δηλαδή οργανωτικοί. Στο ενδιάμεσο. Ναι, αυτοί είναι ανάλογα με την περίσταση. Πώς θα σου κάτσει, που είναι και το πιο ωραίο, έχει και αυτό το αυθόρμητο, το απρόοπτο μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα δώρα. Σας έχουμε θέατρο Βράχων Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια. Καλεσμένοι του Νταλάρας, Μπάσης, Ελενόρα Ζουανέλη. Και έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία που είναι sold out, αλλά έχει φροντίσει ο Δίες. Είναι τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Δεν είναι και μακριά. Δίες κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Δίπλα γράψτε Κότσιρας και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και συγγίζω τη ζωή μου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Και θα έλεγα ότι υπάρχουν και άλλοι που έχουν άλλες φαντασιώσεις. Δεν είναι τέτοιο είδος φαντασιώσεις. Έχουν φαντασιώσεις ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα και να ρίξουν κάθε εμπόδιο. Αυτό το Χιντόρα έχει γενέθλια σήμερα, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά είπε ότι εγώ θα τον πείσω τον Καραμαλή να έρθει στο συνέδριο, τον Καραμαλή της Ραφίνας. Και είχε χθες συνάντηση μία ώρα και κάτι, μία μισή πες, στην Παναγή την Κυριακού. Εκεί έχει το γραφείο. Ο Καραμαλής, εκεί είναι το ασκητήριό του, θα πω, η σκήτη του. Και

0: Ήταν η Ντόρα. Πήγε και είπε ο Καραμαλής, τσου, δεν μπορώ. Δεν δύναμε, δεν πρόκειται να έρθω.
1: Δεν τον έπεισε.
0: Δεν τον έπεισε, όχι, δεν τον έπεισε. Και θα βρει και διάφορες δικαιολογίες. Θα της είπε, έχω να πάω Eurovision, μ' αρέσει ο Ακύλας, θα έχω να πάω Μετάλλικα το Σάββατο, που να έρθω, δεν μπορώ. Βρίσκεις άμα θες, αλλά δεν θα έρθει. Όχι, δεν επίστη ο Κώστας ο Καραμαλής. Μία καρέκλα θα είναι και πάλι καινή. Έχουμε και θέατρο Παλά. Ευανθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, 5 διπλές για την επόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου στις 9. Και εδώ θέλουμε το mail σας. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Ρεμπούτσικα, Παλά, Δαβαράκης, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο. Pinko, The Greek Designer Store, Son of a Beach, Villebrequin, Seoul και Σάλα. Παίρνεις το εκπτωτικό σκουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, το εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης και μπαίνεις σε μεγάλο διαγωνισμό. Είχε μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής Αθήνα-Μαδρίτη. Οπότε, καλό ταξίδι, καλή επιτυχία.
2: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Και περιμένουμε και ανάδοτο τη θερμοκρασία. Αλλά να ξέρετε ότι θα έχει και σκόνη. Ξεκινάει το project από σήμερα. Μόνο που σύμφωνα με τους ειδικούς θα είναι ψηλά. Δεν θα είναι χαμηλά να μας θολώνει το περιβάλλον. Θα την έχουμε από πάνω τη σκόνη. Γιατί συνδυάζονται τρία επιφανειακά βαρομετρικά συστήματα και ενισχύονται από τη μεταφορά των ανέμων. Τα άλλα μπαίνουμε βαθιά στη μετεωρολογία. Δεν πρέπει. Κρατάμε τη σκόνη.
1: Μια μέρα ήρθε στο χωριό η γυναίκα ταραντούλα. Όλοι τρέξαν να τη δουν, άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
3: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.
2: Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι Αχαρνών λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όχι του ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος παραμένει σε πλήρη ισχύ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή πάυση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με το Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δολοφονική ένεδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστεισε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Στο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 105-82 της Μονακό και έκανε το 3-0 στις νίκες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφίλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ 2 σε 101,3, με την καλημέρα μας και πάλι. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 8. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης και ο Μίνας ο Μάιος είναι στην 6η ημέρα του. Στον Κηφισό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο λόγω του ατυχήματος. Πλέον το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από την Πετρουράλη, δηλαδή πλησιάζει την Νίκαια η αρχή του μποτιλιαρίσματος. Για να φτάσετε έτσι, όταν θα φτάσετε κάποια στιγμή μέχρι την Χαλκιδόνα που είχε γίνει το πρωί το ατύχημα, και ελπίζουμε να είναι απλώς ατύχημα, να μην υπάρχουν καν τραυματισμοί γιατί εμπλεκόταν και μηχανές. Όταν θα φτάσετε λοιπόν στην Χαλκιδόνα που έγινε το ατύχημα, έχει περάσει πολλή ώρα, γιατί είναι πια μεγάλο το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο. Αρχίζει και στρώνει, γιατί και αυτή επηρεαζόταν από το ατύχημα, μάλλον λόγω περιέργειας. Τώρα αρχίζει και στρώνει κάπως στην κάθοδο και είναι καλύτερα τα πράγματα. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον 101,3. Προσπαθώντας να καταλάβουμε πολλά πράγματα, τι συμβαίνει γύρω, να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε κάτω, και οι διεθνολόγοι πια έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια για το τι συμβαίνει στο Ιράν. Όχι τι συμβαίνει απλώς στο Ιράν, τι γίνεται με αυτόν τον τύπο, τον άνθρωπο που θα μας έρθει, λέει κιόλας. Γιατί πήγε χθες η Κίμπερλι στην ΕΡΤ. Τι δουλειά είχε δεν ξέρω, δεν συνηθίζεται, αλλά τα ελέγχει όλα ή προσπαθεί να μπει και καλά στο ελληνικό πνεύμα και στην ελληνική καθημερινότητα και επικοινωνία. Πήγε στην ΕΡΤ, την καλοδέχτηκαν, την υποδέχτηκαν την Κίμπερλι και είπε θα σας έρθει, έγινε και ερώτηση και έβγαλε και είδηση, γιατί είπε τον Ιούλιο σας έρχονται ο Ρούμπιο και αυτός ο υπουργός πολέμου με τις καουμπόι και στις μπότες, αυτός ο πολύ, πολύ ωραίος τύπος, Χέτσχεθ πώς τον λένε, και μπορεί να θα σας έρθει και ο Τραμπ, θα εξαρτηθεί γιατί έχει και πρόγραμμα βαρύ. Αλλά εμείς το πήραμε ότι μας έρχεται και ο Ντόναλντ και θα τον περιμένουμε πώς και πώς. Μεγάλες μετακλήσεις καλλιτεχνών αυτό το καλοκαίρι. Δεν είναι σίγουρο όμως, γιατί βγήκαν κυβερνητικές πηγές και είπαν δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα για τον Τραμπ. Για τους άλλους έχουμε. Δεν είναι ότι θα μας έρθουν ειδικά για μας να μας δουν, να μας απολαύσουν και να μας κάνουν χαρούμενους. Τουρκία πάνε, γιατί έχει μια σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα κάνουν ένα τράνζιτ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά το βασικό είναι τι συμβαίνει πραγματικά, που προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται εκεί πέρα και μέσα στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ, όχι του Τζον Μάλκοβιτς. Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα, λέει δεν είναι πόλεμος, είναι ψυμαχία. Είχαμε την επιχείρηση Freedom, δεν την έχουμε πια. Πάμε στο άγνωστο.

0: Δημητρία ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά στο Σεραφείμ που εορτάζει σήμερα είναι της Θήβας. Έχει και μοναστήρι, ωραίο. Και είναι και ο Ιώβ γνωστός για άλλες καταστάσεις. Ορίστε. Α, δεν υπάρχει όμως πια. Εδώ Δίες 101,3, εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet, που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε μεγάλες ταχύτητες μέχρι 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Nova.gr για περισσότερα.

0: Αλλά ό,τι και να γίνει στα στενά εκεί του Ορμούς, δεν ξέρουμε ακόμα. Για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε μέσω του ΟΗΕ. Τον αγνοούσε, τον περνούσε από δίπλα, από μέσα από τον ΟΗΕ δεν πήγαινε. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκε τον ΟΗΕ και κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος για την απελευθέρωση των στενών, για την αυσιπλοεία, τώρα που μπήκε στα δύσκολα. Αλλά θα μας έρθει. Δεν θα μας έρθει. Δεν είναι ότι είναι σίγουρο. Είπε η Κίμπερλι κάποια στιγμή, τη ρωτήσαν και είπε: το λέω εγώ, είναι πολύ εργατικό, σαν μαύρη χρόνο, αλλά εμείς το κάναμε, έρχεται ο Τραμπ. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι τι έχει έρθει από τον Τραμπ, και έχει έρθει μια ακρίβεια τεράστια. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα σε αυτό το διάστημα που ξεκίνησε ο πόλεμος, ο βομβαρδισμός του Ιράν από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, και έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα το πας σε αγοραστική δύναμη, το σηκώνουμε, το παίρνουμε. Οπότε ναι, 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια μας έχει κοστίσει μέχρι τώρα η ενέργεια, το επιπλέον κόστος της ενέργειας. Βέβαια το κράτος έχει επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ κοντά στα 38 με 40 εκατομμύρια από τον αυξημένο, λόγω της αυξημένης τιμής ΦΠΑ των καυσίμων. Και έρχεται ένα ακόμη fuel pass που δεν σώζει και πολλά. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σύντομα, γιατί έρχονται τα υπτάμενα ταξί. Αυτά τι καίνε, τίποτα, μια μπαταρία, ηλεκτρικό, μια χαρά, πράσινη ενέργεια. Αυτά τα ταξί τώρα μπαίνουν σε λειτουργία στη Νέα Υόρκη και αναμένεται ο τζίρος του τομέως των υπταμένων αυτοκινήτων να ξεπεράσει το 1,33 μέχρι το 2040. Και μάλιστα δεν είναι μακρινή ιστορία, γιατί ήδη και στην Ελλάδα διάφοροι όμιλοι μπαίνουν στο παιχνίδι, εξαγοράζουν μικρές εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα προκειμένου να έρθουν και εδώ τα υπτάμενα ταξί. Οπότε και θα προσγειώνεται σε ταράτσα. Δηλαδή θα σου λένε: μάζεψε την μπουγάδα, έρχομαι. Και θα πρέπει να μαζεύεις μπουγάδα. Τσακώνεσαι με την νοικοκυρά πάνω σαν την Παναγιωταρά. Θα τσακώνεσαι στην ταράτσα για να μπορέσεις να προσγειωθείς. Όπως είναι το πάρκι με το καφάσι, το καφάσι στην ταράτσα πλέον.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι λίγο περίεργες αυτές οι καταστάσεις μέχρι να τις συνειδητοποιήσεις. Πολλά περίεργα τα έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας πλέον. Θα είναι και αυτό. Και δεν ξέρω αν θα είναι μόνο ταξί, θα είναι και γιοταχή. Και πώς θα κυκλοφορούν και πώς θα είναι ο τροχονόμος απάνω. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς στο μυαλό, αλλά έρχονται.

0: Αλλά τέλος πάντων, αν μας έρθει ο Τραμπ, μας ήρθε, δεν είναι δεδομένο, είπε Κίμπερλι, θα τον πείσω εγώ, μην ανησυχείτε, αλλά τα ίδια έλεγε και τώρα και τον Καραμαλή και δεν τα κατάφερε. Θέλω να πω, μην δίνετε σημασία στα λόγια. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει στην πράξη η πειθό. Γιατί στην πράξη με τον Καραμαλή δεν υπήρχε. Πήγε μια μισή ώρα, ρε παιδί μου, εκεί. Έλα στο συνέδριο, μπουρουμπούρ, ποιος ξέρει τι του λέγε. Θα μας λείψεις, δεν μπορούμε χωρίς εσένα, θα σε αποθεώσουν. Έχω κανονίσει εγώ να ανάψουν και πυροτεχνήματα. Τίποτα ο Καραμαλής. Είπε, δεν έρχομαι λόγω υποκλοπών, έχει διάφορα κι αυτός. Τα ίδια και η Κίμπερλι, δεν νομίζω. Καλύτερα να φέρει το Μαμντάνι, που δεν είναι δουλειά της να φέρει το Μαμντάνι. Είναι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, πολύ προοδευτικός δήμαρχος. Έχει και μια πρόθεση αυτός να φορολογήσει και τους πλούσιους. Ό,τι να είναι και αυτός. Και χθες ήταν στην γιορτή της ανεξαρτησίας για μας, για τον Γκρις. Και φώναξε «Ζήτω η Ελλάδα». Και είπε και για το Euro, είπε πολλά και αποθεώθηκε από τους νεοϋορκέζους της Ομογενείας. Τα Αστόρια δηλαδή. Ο οποίος Μαμντάνι, τον είχαν καλέσει και σε ένα Met Gala. Αυτό είναι τώρα κάτι σαν υποτίθεται μια βραδιά μόδας, αλλά είναι πιο πολύ να βρεθούμε εμείς οι πλούσιοι να κάνουμε χαβαλέ. Και είναι όλοι οι ελίτ εκεί και οι ελίτ του Hollywood, οι πάντες πηγαίνουν. Ο Μαμντάνι δεν πήγε και είπε ότι προτεραιότητά μου είναι η προσιτότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, δεν ξέρω πώς το είπε στα αγγλικά. Προσιτότητα μεταφράζεται, που σημαίνει ότι να είμαστε όλοι κοντά, να μην έχουμε αυτή την απόσταση που έχει η ελίτ. Και δεν επήγε, ήρθε σε εμάς, που είμαστε πιο προσιτοί. Και με αυτό το Met Gala ξεκίνησε και μια μεγάλη ιστορία, γιατί πάνε οι πλούσιοι και κάνουν το κομμάτι τους εκεί. Και ήταν και ο Μπέζος εκεί, ο Τζεφ. Ο Μπέζος μαζί με τη σύζυγο, τη Σάντσεθ. Τον οποίο τον κράζουν πάρα πολύ, γιατί πήγε και αγόρασε μια θέση ομιλητή, κάτι προέδρου σε αυτή την ιστορία, και πλήρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχει μια καμπάνια αντι-Μπέζος και αντι-Met Gala στη Νέα Υόρκη, που λέει ότι αφού μπορείς και πληρώνεις 20 εκατομμύρια εκεί, πλήρωσε και κανένα φόρο που σου ζητάνε, γιατί δεν πληρώνουν αυτοί φόρο σε σχέση με τα εισοδήματά τους, είναι μισθωτοί. Και έγραψε και ένας ότι τίποτα δεν λέει η μόδα είναι τέχνη, όσο δισεκατομμυριούχοι που αγοράζουν τιμητικούς τίτλους. Υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι που αγοράζουν τιμητικούς τίτλους και οι υπόλοιποι κοιτάμε τις τιμές της βενζίνης. Για κοίτα πόσο κοντά ήρθαμε με τους Νεοϋορκέζους.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και ένας άλλος έγραψε ότι είναι σαν το Hunger Games. Όλοι οι υπόλοιποι πεινάνε και αυτοί στο Καπιτόλιο δίνονται φανταχτερά. Ή αυτοί έγιναν Athens ή εμείς γίναμε New York. Δεν ξέρω, αλλά πολύ κοινά τα αιτήματα. Πάμε να πιούμε τον καφέ μας, θα χαλαρώσουμε. Γιατί ακούστε κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Θα δοκιμάσουμε και τα δύο και δεν ξέρεις ποιο σου αρέσει περισσότερο πραγματικά, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Και τα θέλουμε και τα δύο, ειδικά νωρίς το απόγευμα που θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε, να αφαιθούμε.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το μισό του τραγουδιού εδώ αγωνίζεται τις επόμενες ημέρες στην Eurovision, ο Ακύλας δηλαδή. Όχι σε τόσο ήρεμο κλίμα, γιατί πολλές χώρες δεν συμμετέχουν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και όσων συμβαίνουν κάτω στη Γάζα και όχι μόνο στη Γάζα, λόγω των ενεργειών του Ισραήλ. Και θα προγραμματίζονται τουλάχιστον και διαδηλώσεις έξω από το χώρο διεξαγωγής της Eurovision και υπάρχουν και πολλές ενστάσεις από χώρες για τη συμμετοχή του Ισραήλ κάτω από αυτές τις συνθήκες, υπό τις οποίες συμμετέχει ανέμελα, ενώ κάτω γίνεται ο χαμός. Αλλά εδώ είναι Ακύλας Παπαζό. Ο Ακύλας είναι που κρατάμε για την Eurovision. Ο Παπαζό όχι, τουλάχιστον όχι ακόμα. Πάμε πίσω στον χρόνο να καλημερίσουμε και πάλι και να πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που συμβαίνουν, που συνέβησαν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το είπαμε ότι έχει γενέθλια η Ντόρα. Και η γενέθλια την δεν θα πω πόσο. Καλά. Είναι αυτό το μια χαρά φαίνεσαι. Κρατιέσαι. Δεν πειράζει. Τα άλλα είναι απλά αριθμοί. Είναι την ημέρα που πέθανε η μητέρα της και την ημέρα που νίκησε ο Σαμαράς, παρακαλώ, το 2012, ο οποίος Σαμαράς την ίδια ημέρα την έδιωξε και από τη Νέα Δημοκρατία, την ημέρα των γενεθλίων. Κοιτάξτε να δείτε πώς θα φέρνει το κισμέτ και η μοίρα. Την έδιωξε γιατί δεν ψήφισε γιατί ψήφισε το μνημόνιο, ενώ ο Σαμαράς ήταν κατά το μνημονίου του Δευτέρου, τότε, πριν αναλάβει. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Και τώρα η Ντόρα προσπαθεί να πείσει τον Καραμαλή να πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ο Καραμαλής είναι κολλητάρι πια του Σαμαρά. Κατεβαίνουν δύο-δύο, σαν τους Μίλι Βανίλη είναι. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Έχει αναλάβει μεγάλα project και δεν ξέρω αν θα τα αντέξει όλο αυτό ο ψυχισμός της. Και ο Τζορτζ Κλούνι, η γενέθλια κορίτσα, το 61 γεννήθηκε, δηλαδή γίνεται. 65 ο Τζόρτζο Κλούνεϊ, ναι. Αλλά το έχει πάρει με το μαλακό, δεν το κάνει θέμα. Έχει πει ότι νιώθω κάπως άνετα με το να μεγαλώνω, επειδή είναι καλύτερο από την άλλη επιλογή που είναι να είμαι νεκρός. Ω, ωραίο.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και έχει γενέθλια και ένας που έκανε μια καριέρα στο παρελθόν. Τώρα κάπου δουλεύει σε ελληνικό κανάλι, τον έχουν πάρει. Αλλάζει λάμπες, δεν ξέρω τι κάνει. Ο Τόνιο Μπλερ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το πρώτο μνημόνιο ήταν που τη διέγραψε, το πρώτο. Το δεύτερο ήταν το δικό του και το τρίτο ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι πάντα τα πράγματα, έτσι τα μετράμε τα μνημόνια. Έχω ξανάρθει στη μόδα, στην κουβέντα, στην επικαιρότητα τώρα με το βιβλίο, με το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό που προβάλλεται από την τηλεόραση του Sky και ξαναφουντώνει η κουβέντα με αφορμή το αν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τις συντάξεις, πήρε τις συντάξεις και έδωσε το μακεδονικό, που δεν στέκει πουθενά βέβαια, αλλά η συγγραφής του πρώτου βιβλίου βάσης του οποίου γίνεται το ντοκιμαντέρ, οι δύο δημοσιογράφοι λένε ότι καμία σχέση, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Το χρησιμοποίησε βέβαια ο Κυριάκος προεκλογικά, το δυνάμωσε, του δώσε τόνο όλο αυτό το αφηγήματος. Κάπου όμως, αν δεις το απόσπασμα, κάπως συνδέεται μέσως. Δηλαδή λέει στο απόσπασμα ότι ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον Γιουγκέρ, τον δικό μας άνθρωπο, και του είπε: Γιουγκέρ, έχουμε κάνει τόσο πολλά για σας, βλέπεις τι κάνουμε, οπότε κάνε και εσύ τίποτα εκεί να λύσουμε και το άλλο ζήτημα με τα Σκόπια. Έχοντας αυτό στο μυαλό του, γράφουν οι συγγραφείς, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τη Μέρκελ και εκδήλωσε την επιθυμία του να λύσει και εξέπληξε και τη Μέρκελ. Είπε: Μα Αλέξη, τόση προκάτω κρίζω κανένας. Εσύ. Κάπως συνδέεται. Βέβαια, το κακό δεν είναι από εκεί για τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεις λίγο το ντοκιμαντέρ, βλέπεις το κακό είναι από τους δικούς του, που λένε για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ και κάπως τον αποδομούν εμέσως και ο Λαφαζάνης και ο Σταθάκης. Εντάξει, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ήταν και προεκλογικό, είχε μέσα και φανφάρες. Αυτά δεν τα λένε άλλοι, τα λένε άνθρωποι που ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όταν ακούτε

0: ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να δώσουμε και θέατρο Βράχων Γιάννης Κότσιρας. Είναι sold out η πρώτη του συναυλία στις 8 Ιουνίου και έχει και καλεσμένους Νταλάρα, Μπάση, Ζουγανέλη. Αλλά ο Δίες έχει φροντίσει για τους ακροατές του και πάλι. 5 διπλές. Δίες, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Κότσιρας, γράψτε δίπλα. Αποστολή στο 54301.

0: χαμό στην άνοδο του Κηφίσου λόγω του ατυχήματο στην Νέα Χαλκιδόνα. Το πρόβλημα ξεκινάει πλέον σχεδόν από την παραλιακή, μπαίνοντα στον Κηφίσο.
1: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Και ακούτε Δίεση 101,5.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ μεγάλες ταχύτητες χωρίς να χρειάζεται οπτική ίνα, χωρίς κάψιμο, μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και ένα χάρτη επάρκειας σας καλύπτει.

Και επειδή στην αρχή του ημιώρου είπαμε για το Ισραήλ, τις πρακτικές του, ξέρετε, ήρθε εδώ και η εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, η κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε, στις οποίες έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στις ΗΠΑ ο Τραμπ, τα έχει βάλει μαζί της, εκτός από το Ισραήλ βέβαια. Και τώρα ο Τραμπ επιστρέφει στον ΟΗΕ και καταθέτει ψήφισμα, παρακαλώ. Αλλά ας μείνουμε στην κυρία Αλμπανέζε, η οποία μίλησε στο Πάντιο και είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι καταστροφική και παραμένει έτσι για 950 ημέρες τώρα. Αυτά που λέει η κυρία Αλμπανέζε τη φέρνουν και σε δύσκολη θέση. Δεν περνάει καλά, είναι η αλήθεια. Και δήλωσε ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να κατανοήσει τον πόνο των Παλαιστινίων, γιατί και ο ελληνικός λαός υπεφέρει πληγές. Και είπε επίσης η κυρία Αλμπανέζε ότι η συμμαχία, αυτό είναι καμπανάκι, υποθέτω. Κάποιοι θα πούνε ότι μπαίνει και στα εσωτερικά μας αντί να την κοβέσει, αλλά το καταθέτω. Είπε ότι η συμμαχία με ένα κράτος που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, γιατί γι' αυτό κατηγορείται το Ισραηλινό καθεστώς τώρα, ο Νετανιάχου κλπ. Και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και μέσω του Πρωθυπουργού του, μεταξύ άλλων, και για γενοκτονία του Νετανιάχου δηλαδή.

0: Γάζα. Ξεκίνησαν νομικές ενέργειες τώρα. Ο ένας εκ των δικηγόρων που ανέλαβε είναι ο κύριος Καμπαγιάννης, γνωστός από τη δίκη της Χρυσής Αυγής, μέσω αστυνομικών ερευνών κτλ. Με αφορμή την επίσκεψη εδώ του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ. Και καταγγέλουν ότι ο ΚΑΤΣ ενδέχεται να φέρει ευθύνη για συμπεριφορές που φέρεται να συνιστούν σοβαρά διεθνή εγκλήματα ανάμεσά τους και εγκλήματα πολέμου. Αυτή η έρευνα έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα και οι δικηγόροι επικοινωνούν ότι πρέπει να πάει κανονικά και να φτάσει στο τέλος της.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, σε νέα.
2: Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά, οι σκοτεινές

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Είναι ο Διέση 101.

0: 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αχαρνών, λόγω τροχαίου νωρίτερα. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι λεωφόρο Αθηνών. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά όχι του ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος παραμένει σε πλήρη ισχύ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή πάυση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Υγείας του Πράσινου Ακροτηρίου ανακοίνωσε πως επικίνδυνα αεροδιακομιδές από το κουραζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο 3 άτομα που νοσούν. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση. Ενώπιον του Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε χθες τον 29χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου, ο συνεργός, επειδή επέβαινε ως συνοδηγός στο αμάξι όταν σημειώθηκε η εκτέλεση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφίλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εικόνες και μουσικές και καταστάσεις του καλοκαιριού. Το DS 101,3 και ενός καλοκαιριού ακόμη που έρχεται, αυτές τις καταστάσεις τις περιέγραψε στιχουργικά και μουσικά ο Διονύσης Σαββόπουλος, τις τραγούδησε κιόλας και εδώ είναι βέβαια ο Γιάννης Χαρούλης. Εδώ DS 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι πρωινό Τετάρτης. Βέβαια για να έρθει το καλοκαίρι πρέπει να περάσει διάφορες διαβαθμίσεις. Πια παίρνεις κανονάκια και πας για το καλοκαίρι, γιατί και τώρα έρχεται πάλι σκόνη, από σήμερα ξεκινάει από Δυτική Ελλάδα και θα επεκταθεί στη συνέχεια. Το καλό λένε οι μετεωρολόγοι ότι ήταν ψηλά. Δεν θα θολώσει το περιβάλλον μας το έτσι κι αλλιώς θολωμένο, αλλά από ψηλά θα. Έχουμε, άμα κοιτάξει ψηλά, θα δει αυτό το πορτοκαλί, το περίεργο. Και θα έρθουν και βροχές λόγω της θερμικής αστάθειας. Αυτό το επικοινωνεί ο κ. Ζιακόπουλος, ότι ξεκινάνε από Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και την Παρασκευή θα υπάρχουν τα φαινόμενα.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Αφιέρωσε, στο πούμε, μια Βρετανίδα, η οποία ήταν ανορεξική, είχε μεγάλο πρόβλημα και ακριβώς επειδή η εικόνα μας καθορίζει, είπε αφήστε την εικόνα, για μία ημέρα τουλάχιστον, ας δούμε την ευτυχία μας και ας αποδεχτούμε το σώμα μας.
3: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και μετά, άμα θες, το κρατάς. Μην το κάνεις μία μέρα, αν σου βγαίνει. Αν δεν ανέβεις τη ζυγαριά, όλα καλά είναι.

0: Συνεχίζετε το μεγάλο πρόβλημα επί της ανόδου του Κηφισού. Πλέον το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από Πειραιώς και φτάνει μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Εκεί είχε γίνει το πρωί το ατύχημα το τροχαίο. Και μας ειδοποίησε και ο Πέτρος ότι Εθνικής Αντιστάσεως και Χρήστου Μάντικα στη Νέα Ιωνία έχει κλείσει ο δρόμος κάτω από τη γέφυρα στο Αγία Όλγα, το νοσοκομείο, και γίνεται χαμός.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και στους δρόμους τα ήδη πολλά τροχαία προστίθενται και τροχαία με τα πατίνια και όχι μόνο τροχαία, χάνονται και ζωές. Ένας 13χρονος στην Ηλία, χθες ένας 40χρονος στο Ηράκλειο, είναι στη Μέθα, έχει τραυματιστεί βαριά. Ήταν με πατίνι και είχε τροχαίο. Και φαίνεται ότι τα πατίνια είναι ένα μεγάλο ζήτημα και δημιουργούν και ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν και την αφαίρεση ζωής και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα και στους δρόμους. Μάλιστα, ιδιώτες παιδίατροι, ένωσή τους, έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και επισημαίνει ότι είναι έντονα ανήσυχη η Ένωση για την αύξηση των τραυματισμών και των θανάτων ανηλίκων που κυκλοφορούν με τα πατίνια. Μάλιστα, δίνουν και στοιχεία και λένε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση στα ατυχήματα, 109 περιστατικά το 2025, 2 θανατηφόρα και ήδη 17 ατυχήματα στο πρώτο δίμηνο του 2026. Και πάνω, προσέξτε τον αριθμό, πάνω από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε ένα χρόνο. Από ατυχήματα και με πατίνι, και είχε και δυστυχήματα με πατίνι. Και χθες ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είπε ότι δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε, ετοιμάζουμε νέους κανόνες. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα πατίνια, όταν υπάρχει ένα ανώτο όριο στα 25 χιλιόμετρα, τα 25 χιλιόμετρα είναι ικανά για μεγάλα ατυχήματα. Δεν είναι μια μικρή ταχύτητα. Και όταν συγκρούεσαι και με ένα όχημα που έχει και αυτό μια ταχύτητα, προστίθενται οι ταχύτητες. Άρα είναι πολύ επικίνδυνα με τον τρόπο που λειτουργούν και κυκλοφορούν. Πάμε να πιούμε τον καφέ μας τώρα. Και είναι και ωραίος καφές. Να σε χαλαρώνει. Και τα απογεύματα ιδίως. Είναι ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Έχει γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Δύο γεύσεις έχει. Οπότε εξαρτάται τι προτιμάς εσύ. Οπότε όταν το φτιάχνεις αυτόν τον καφέ, γεμίζει και ο χώρος άρωμα βανίλιας, φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ, γιατί ισορροπούν τα δύο αρώματα και οι γεύσεις και ισορροπούν πολύ ωραία.
1: Όταν ακούτε

0: Πολύ ωραίο τραγούδι και παρά την ηρεμία που βγάζει, είναι κάτι σαν συνταγή, είναι σαν ένα φάρμακο. Έτσι δείτε το. Γιατί αυτό το τραγούδι που γράφτηκε το 24 και κυκλοφόρησε κάνει μεγάλη επιτυχία. Και αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι αυτό που χρειάζομαι, πραγματικά χρειάζομαι, είναι λίγο ήλιο. Δηλαδή λίγο φως για να ξεφύγω από την τρέλα της εποχής, από την ενηλικίωση που ήρθε απότομα και τη χαμένη αθωότητα. Αυτά λέει το τραγούδι μέσα και είναι πολύ σύγχρονο και πατάει πάνω στην δύσκολη. Πώς να το κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να είσαι και πολύ αισιόδοξος και χαρούμενος, είναι σαν να είσαι έξω από την πραγματικότητα και από ό,τι συμβαίνει γύρω. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να έχεις πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς οπτική ίνα, χωρίς καλώδια, χωρίς εργασίες, χωρίς τίποτα, μέχρι 300 Mbps. Δείτε λεπτομέρειες στο nova.gr. Εκεί υπάρχει και ένας χάρτης επάρκειας που σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε αν αυτό το δίκτυο με τις υψηλές ταχύτητες καλύπτει και την περιοχή σας. Δείτε και όρους και προϋποθέσεις. Υπάρχει και μια είδηση, αυτή δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, από την Νότια Αφρική μας ήρθε, όπου πιάσαν ένα κροκόδιλο που είχε φάει έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείου. Τον κροκόδιλο τον σκότωσαν, αποδείχτηκε ότι τον είχε όντως φάει, τον είχαν παρασύρει τα νερά, τον άτυχο ιδιοκτήτη, και βρέθηκε μετά ο κροκόδιλος. Αλλά την ώρα που, τέλος πάντων, άνοιγαν τον κροκόδιλο, είχε μέσα 6 ζευγάρια παπούτσια, σαν παπουτσοθήκη, ήταν από κροκόδιλο. 6 ζευγάρια παπούτσια. Και τώρα προσπαθούν να καταλάβουν οι άνθρωποι σε ποιους ανήκαν, που σημαίνει ότι ο κροκόδιλος συγκεκριμένος είχε φάει άλλους 6 εκτός του ιδιοκτήτη. Πού βρέθηκαν τα παπούτσια, τα βάζανε μέσα? Κάθεσαι και αναρωτιέσαι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και υπάρχει και μια πολύ ωραία είδηση από την Αυπακτία, είναι για τα συναισθήματα που έχουν τα ζώα. Για μια πάπια την οποία τάιζε μια γυναίκα και στο τέλος η πάπια πριν πεθάνει πήγε και πέθανε στην αγκαλιά της.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δίεση 101,3.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καλημερίζουμε και πάλι εδώ, Δίες 101,3. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Τα πράγματα στους δρόμους είναι πολύ δύσκολα. Τα περιγράφουμε ανατακτά διαστήματα, γιατί έχουμε και το τροχαίο στην ανάδο του Κηφισού και κοιτάμε να δούμε πώς θα πάει, γιατί δημιουργεί προς το παρόν μεγάλο πρόβλημα. Τώρα έχει μειωθεί βέβαια το ποτηλιάρισμα. Ξεκινάει από την Πέτρου Ράλ λίγο πιο κάτω και φτάνει μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι γέφυρα Χαλκιδόνας, εκεί όπου έχει γίνει το ατύχημα. Και Σιγρού προς Αθήνα είναι δύσκολη πολύ, τα άλλα κάπως είναι πιο διαχειρίσιμα από λίγο ως πολύ. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Διέση 101,3. Πάμε τώρα στο ιστορικό μας το τραπεζάκι. Να δούμε μερικά από τα. Γιατί λένε ιστορία επαναλαμβάνεται. Εντάξει, δεν επαναλαμβάνεται πάντα. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι συνέβη στο παρελθόν για να το αποφύγεις στο μέλλον, αν δεν είναι καλό. Σαν σήμερα, το 1992, πεθαίνει η Μάρλενι Ντίντριχ. Η οποία δεν λεγόταν έτσι, καλλιτεχνικό. Θα μου πει Ντίντριχ, καλλιτεχνικό. Έτσι ήθελε, έτσι το έκανε. Γιατί κανονικά λεγόταν Μαρία Μαγδαληνή Φον Λος. Καλύτερο για καριέρα. Ναι. Καλύτερο, ναι, δεν ξέρω τι. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, αυτό που ακούτε, δεν το έχει αλλάξει. Με αυτό γεννήθηκε, εκτός από τον Ντόρα βέβαια που είναι υποκοριστικό, με αυτό, όχι, δεν γεννήθηκε με αυτό. Πήρε άλλο όνομα συζύγου στη συνέχεια, αλλά γενικά δεν το χρησιμοποιείς, δεν το άλλαξε πολύ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Έχεις 5 διπλές για την επόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου. Θέλουμε και το mail σας. Δίεση. Κενό, ονοματεπώνυμο και mail, γράψτε δίπλα ρεμπούτσικα ή ταβαράκι, ό,τι θέλετε, αποστολή στο 54301.
3: Ενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Και επειδή ακούμε γενικότερα, σας έχουμε και προσκλήσεις για την πρώτη sold out συναυλία του στο Θέατρο Βράχων στις 8 Ιουνίου, που θα έχει και καλεσμένους Νταλάρα, Μπάση, Ζουγανέλη. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, είναι μόνο με το δίκτυο της κινητής. Nova.gr για περισσότερα όρους, λεπτομέρειες και να δείτε και το χάρτη επάρκειας, να δείτε αν καλύπτεστε.

0: Εδώ μας γράφει και η Ντίνα για τον Παπατσάκαλο που πέθανε τώρα, ανακοινώθηκε και βγήκε στα social και στα site ότι πέθανε ο Παπατσάκαλος, γνωστός από το παρελθόν το τηλεοπτικό του κυρίως. Νομίζω ότι ήταν εκεί με τον Ραφαηλίδη που είχαν κόντρες στην τηλεόραση και με τον άλλο τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Που τελικά κατέληγαν μια χαρά, δεν είναι όλοι. Ο Ραφαηλίδης ήταν ανοιχτός σε συζητήσεις, απόλυτος γνώστης των πραγμάτων και πολύ σοφός. Και ο Παπατσάκαλος τώρα πέθανε, δεν ξέρω την ηλικία, αλλά μου γράφει την ότι ήταν καλός άνθρωπος. Τα δίκαμε τυχεροί που τον είχαμε δάσκαλο στην Καλυθέα. Πρωτοποριακός για την εποχή του και πάντα δίπλα μας με πραγματικό ενδιαφέρον. Στο δικό σου ήταν και εσύ τον έχεις δάσκαλο. Φαίνεται. Λέγαμε για το IQ και πώς μετράτε στην καθημερινότητα. Όχι να πας τώρα να σου κάνουν το τεστ. Στον Ντόναλντ έχει κάνει κανείς. Σε όλους τους προέδρους βλέπω IQ τόσο, IQ boost, εντάξει, φαίνεται και όλα, ζείτε και το μικρότερο. Οι άλλοι είχαν πάνω από 100, αλλά δεν έχω δει του Ντόναλντ. Τι γίνεται, γιατί χρειάζεται πότε να το κάνουμε αυτό, αν είναι αξιόπιστο. Υπάρχουν άλλα αξιόπιστα πράγματα που δείχνουν το IQ. Σύμφωνα με το Gemini, άμα το ρωτήσεις, το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, σου λέει τι δείχνει. Ένα από αυτά, το λέγαμε προηγουμένως, είναι η ακαταστασία. Γενικά, άμα αφήνεις τα σεντόνια άστρωτα και το δωμάτιο χάλια και το σπίτι χάλια, είσαι έξυπνος. Αν το κρατήσουμε αυτό, να το έχουμε σαν δικαιολογία. Σου λέει ή ο άλλος ή οι άλλοι, βρε φτιάξε τίποτα και να λες δεν μπορώ τώρα. Σκέφτομαι, κατεβάζω ιδέες γιατί είμαι έξυπνος. Ορίστε.
1: Εγώ τα έχω όλα άψογα και είμαι και δημιουργικός.
0: Καλά, μην το λες. Άσε να το κρίνουν άλλοι. Μην το παίρνεις πάνω σου γιατί είναι βαρύ. Αυτό θέλω να πω. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η προτίμηση για νυχτερινή δραστηριότητα, γιατί η ησυχία της νύχτας ευνοεί τη συγκέντρωση. Επιπλέον, τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη συνήθως έχουν επίγνωση των ορίων της γνώσης τους, γι' αυτό αμφισβητούν τις ίδιες τις ιδέες τους και αμφισβητούν και τα δεδομένα τους, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό όντως είναι. Και τι άλλο έχουν να δεις? Η ανάγκη για μοναχικότητα, πολύ βασικό. Γιατί απομακρύνεσαι ή μοναχικός είσαι, όχι μόνος, μοναχικός, η μοναχικότητα από τη μοναξιά είναι κάτι διαφορετικό ή θες να την αφήσεις. Αυτό συνήθως κάνουν, ότι κατάλαβες, δεν σου λέει γιατί απομακρύνεσαι, είμαι μοναχικός, είμαι έξυπνος. Εγώ νομίζω ότι το πιο βαθύ τεστ για το IQ είναι να ανοίξεις αυτή τη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Τώρα ακόμα έμαθα, μου δείχναν πόσο καιρό. Δεν ανοίγει. Αυτό που προσπαθείς να ανοίξεις τη σακούλα, δεν ανοίγει αυτή. Κολλάει και προσπαθείς να το βρεις και έρχεται η ταμεία στο τέλος και σου λέει να από εδώ, σου κάνει μια έτσι και τα ανοίγει.
2: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Πόσο πολύ
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και βλέπεις το παιδί μου στον δρόμο, δέρνουνε, κάνουνε, έχει βγει ένας τσαμπουκάς πολύ περίεργος, άρρωστος τσαμπουκάς, ψυχοπαθολογικός. Τα αίτια δηλαδή πρέπει να αναζητηθούν αλλού, με το παραμικρό ορμάνε. Αλλά και μεταξύ των ζευγαριών δεν υπάρχει αυτή η ενότηση που θα έπρεπε να υπάρχει σε δύσκολες εποχές, γιατί έγραφε η εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου, είναι παλαιά εφημερίς, έγκυρη, για ένα ζευγάρι που πήγε για ουζάκι και ψαρομεζέδες σε γνωστό ουζερί στη Νέα Αλικαρνασσό. Και εκεί λέει, η κατάσταση ξέφυγε, γιατί σύμφωνα με την καταγγέλωση, γιατί πήγαν στην αστυνομία μετά, ο άνδρας του ζευγαριού, αραβωνιαστικός, αραβωνιάρης, γιατί τα έχουν ακόμα στην Κρήτη, αφήνουν λεφτά στους αραβώνες τα κρεβάτια και σε αυτά, οπότε τα κρατάνε, φλέρταρε έντονα με μία υπάλληλο του καταστήματος και κάποια στιγμή της λέει της αραβωνιάρας, λοιπόν να μιλήσω λίγο από πίσω γιατί στο κινητό δεν βγαίνει καλά το σήμα, και έκανε αυτή έτσι και τον είδε να μπουρμπούρ με την υπάλληλο. Και έγινε ο χαμός και πήγανε στο αστυνομικό τμήμα και στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας. Μέχρι εκεί φτάσανε. Γι' αυτό ζηλεύουμε τους μεγάλους του είδους, τον Ντόμ Χάνκς και τη Ρίτα Τι Γουίλσον, που τους ρώτησαν τώρα 40 χρόνια πώς είναι μαζί. Τι είπανε, ποιο είναι το μυστικό? Και λέει, κάνουμε μαζί μπάνιο. Αυτό είναι το μυστικό μιας μακρόχρονης σχέσης. Πού να το καταλάβεις εσύ ότι άμα μπεις μαζί στο μπάνιο, η σχέση γίνεται αιώνια? Δεν το ξέραμε. Από τους παλιούς και τους καλύτερους τα μαθαίνουμε. Εμείς πίνουμε μαζί καφέ. Και όταν λέμε καφέ, Λουμίδης Παπαγάλος. Έκαστος. Ελληνικός καφές με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια, έχει γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Και τα δύο να δοκιμάσεις, πολύ ικανοποιημένος θα μείνεις και δεν θα ξέρεις ποιος σου αρέσει περισσότερο. Ο βανίλια ή ο φουντούκι με σοκολάτα. Είναι γεύσεις φυσικές, αρωματικές και δεν χάνει την ισορροπία. Δεν χάνει δηλαδή και την κανονική του γεύση ο καφές. Την ελληνική. Τα συνδυάζει ωραία.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση. 101,3.
0: Επίσης η σχέση δεν είναι πολύ άμα κάνεις παντζούρια μαζί. Πολύ δεν είναι. Τέτοιες δουλειές καθημερινές δεν είναι τη σχέση. Όχι κάνουμε ένα μπάνιο γιατί όλα τα άλλα τα κάνουν οι άλλοι. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, Εφηγαλώνει αμέσως μετά.

0: Διέση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Ναυαράκης, τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10. Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι μέχρι γέφυρα Καλυφτάκη, καθυστερήσεις και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά όχι του ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος παραμένει σε πλήρη ισχύ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή πάυση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Συναγερμό σήμανε το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου που προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο μετέφερε 8.000 τόνους σόδας από την Αλβανία προς την Ουκρανία, ενώ και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το λιμενικό. Ενώπιον του εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε χθες τον 29χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου, ο συνεργός, επειδή επέβαινε ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο όταν σημειώθηκε η εκτέλεση. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, ψάχνουμε ακόμα να βρούμε σε ποια παλιά τηλεοπτική διαφήμιση ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Με ακροατές, Κωστάκη, γιατί το είχα πει άλλη μια φορά και ενώσαμε δυνάμεις, μήπως και θα καταφέρουμε. Ερωτικά σας υποδεχόμαστε αυτή την Τετάρτη, 6 του Μάη, σε μια αλλιόλουστη Αθήνα, με πάρα πολλή κίνηση, ειδικά στην Εθνική, λόγω του τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα. Ανταλίκα, δύο αυτοκίνητα, μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας, να είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι και μια μέρα που κάνει νύστα, δεν ξέρω, εδώ όλοι το έχουμε παρατηρήσει αυτό που το κουβεντιάζουμε, δυσκολευόμαστε να ξυπνήσουμε το πρωί. Και Κωστάκη, κάτι συμβαίνει. Ίσως οι εναλλαγές στη θερμοκρασία. Καλημέρα σε κάθε για κάθε μία από εσάς που και σήμερα δίνετε μικρές και μεγάλες μάχες σε αυτή την μεγάλη πόλη στην οποία όλοι μαζί ζούμε και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
1: Όταν ακούτε μια νύχτα

0: Τραγούδι νομίζω με το οποίο ταυτίζεσαι από το πρώτο άκουσμα, Νατάσα Αποφίλου, και πάρα πολύ ζηλεύω τον κύριο που αύριο 7 του Μάη θα φύγει, θα πετάξει μαζί με το γιο του και θα πάει για Βρυξέλλες, εκεί όπου θα χαρεί τούτο το κορίτσι τραγουδά. Έχει συναυλία στο La Madeleine την Παρασκευή. Είναι αυτά τα ωραία που κάνουμε εδώ στο Δίεση 101,3 από το πουθενά. Καλημερίζω, καλώς ορίζω εσάς μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Ο Κώστας Μανουηλίδης και η Εφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία, διότι δεν τα είπα πριν, δεν έκανα τις συστάσεις. Πάμε να δούμε πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω μεγάλο θέμα στην Εθνική από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Πειραιά μέχρι να φτάσει στη λεωφόρο Αθηνών. Μιλάμε τώρα για σημειωτών. Και από το ίδιο σημείο στο ρεύμα εξόδου μέχρι να φτάσετε Αχαρνών. Έχει επίσης θέμα η παραλιακή προς Πειραιά βγαίνοντας από την Εθνική Οδό. Είναι η συγκρού από τον Άγιο Σώστη, όπως βλέπω, στο ρεύμα το ανωδικό. Επηρεάζεται η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι η Αμαλίας, είναι η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε κάτω στο Σύνταγμα. Αυτά είναι προς ώρες τα σημεία τα δύσκολα. Και σε λίγο έρχονται θεατρικές και μουσικές προτάσεις. Μένετε Δίεση.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Όλη μου η ζωή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Girls and Boys του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε,
8: είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
4: οχ,
3: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Επισκηνής πάντως θα κάνει όλα σωστά. Πάμε να δούμε την ιστορία μιας σχέσης από το φως στο σκοτάδι, γιατί υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις. Είναι ένας μονόλογος που πρόκειται να δείτε στο Θέατρο Αλάμπρα αυτή την Παρασκευή και ώρα 9 το βράδυ με την Νατάσα Εξενταβελώνη. Το κείμενο είναι του Ντένις Κέλλη σε μετάφραση και σκηνοθεσία της Λιτός Τριανταφυλλίδου και ξεκινάμε μια τυχαία γνωριμία σε ένα αεροδρόμιο, αρχή μιας κοινής ζωής, έρωτας, οικογένεια, παιδιά, καριέρα, μια καθημερινότητα γνώριμη και ασφαλής, όμως όσο η αφήγηση προχωράει, η πραγματικότητα αρχίζει να ραγίζει και η ιστορία παίρνει μια προσδόκητα σκοτεινή τροπή. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, γράψτε Αλάμπρα, για να μην σας βάλω τώρα να γράφετε Girls and Boys, Αλάμπρα, όπως είναι το όνομα του θέατρου, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Επίσης, θυμάστε, πλήρωσες απόδειξη. Λοιπόν, κρατάτε αποδείξεις, θα σας πω και για ποιο λόγο και ποιου είδους απόδειξη. Το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα. Μιλάμε τώρα για εισιτήρια στα Villa Cinema, εισιτήρια θέατρο, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι. Αλλά το μεγάλο έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας. Να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End. Για να συμμετάσχετε με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Swaps, κρατάτε απόδειξη. Έτσι, είναι γνωστό αυτό. Κρατάτε απόδειξη, μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Βασίλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Από το Συντίο Μάγος της Πόλης, επίση του Μιχάλη Γκανά και μουσική του Μινου Μάτσα, εδώ πάντα Δίεση 101,3. Θέλω τώρα την προσοχή σας, γιατί την επόμενη Παρασκευή θα ταξιδέψετε με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Ερμηνευτές τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Μαρία Κοστράκη, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού και με τη συμμετοχή της Χοροδίας Δωματίου Αθηνών. Ο Μεγάλος Ερωτικός και 15 Εσπερινή στο Μέγαρο Μουσικής, από τα σημειώματα του Μάνου Χατζηδάκη στα εξώφυλλα των δύο δίσκων, διαβάζω. Ο Μεγάλος Ερωτικός είναι ένας λαϊκός Θεός που ζει στη φαντασία μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε, ίσαμε να πεθάνουμε, όμορφος, εφηβικός και αδιάκοπα ζωντανός. Ο Μεγάλος Ερωτικός δεν φοράει γραφικά τοπικά ρούχα, φοράει δικά του που συνθέτουν δύσκολους συνδυασμούς ήχων, ανάλαφρων χρωμάτων και ποιητικών ονείρων. Όσο για τον Εσπερινό, σημαίνει ευλάβεια ήλιου, καθώς γυρίζει ευαίσθητος μέσα στην πόλη, γεμάτος από τις αναμνήσεις των ετών που τέλος γέρνει στο πλάι να αποκοιμηθεί, αφήνοντας τριγύρω του ηχό φωτός. Όλο αυτό θα το απολαύσετε. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Θέλω να τις διεκδικήσετε γράφοντας Δίεση από το κινητό σας, αφήνοντας ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, Μέγαρο, απαραίτητος ή ερωτικός, και με το ερωτικός είμαστε εντάξει. Απαραίτητος στο email σας, μην το ξεχάσετε, και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έλληνες κοινότητα και ιστορία οι παρέες. Αυτό κρατήστε. Διονύσης Σαββόπουλος εδώ στον Δίεση 101,3. Σας πάω τώρα στα social media, τα οποία έχουν τις κακές, έχουν όμως και τις καλές τους στιγμές. Στάθηκα στην ανάρτηση της συναδέλφου της Κάτιας Αντωνιάδη, η οποία μεταδίδει από την Τεχεράνη, και συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη σημασία έχει τελικά η παρουσία ενός δημοσιογράφου σε μια περιοχή. Το συνειδητοποιείς ξανά και ξανά. Στην αρχή μετέδιδε φορώντας ένα σάλι στα μαλλιά της ελαφρύ, ότου ίδιες οι γυναίκες τη ζήτησαν να μην το ξαναφορέσει. Κάποιες μάλιστα τη ρώτησαν και για το χρώμα των μαλλιών της και δεν ασχολήθηκε, όπως γράφει η ίδια, κανείς με το γεγονός ότι δεν φορούσα μαντήλα, ούτε στο μετρό, ούτε στην αγορά, ούτε στις διαδηλώσεις. Όταν εκατομμύρια γυναίκες αμφισβητούν το γράμμα του νόμου, η εξουσία προσαρμόζεται. De facto, η κάλυψη της κεφαλής στο Ιράν έχει καταργηθεί σε δημόσιους χώρους, πληρώθηκε βέβαια πάρα πολύ ακριβά με ανθρώπους που χάθηκαν και μάλιστα τη ρωτούσαν: γιατί φοράς μαντήλα? Κατακτήσαμε το δικαίωμα να μην φοράμε. Εμείς οι Ιρανές το καταφέραμε, όχι κάποιος απ' έξω. Δείξτε στον κόσμο.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω.

0: Μπάμπα από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach,
0: σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 11.
17: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Αμπουτάμπι. Συναγερμό σήμανε το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου που προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο μετέφερε 8.000 τόνους σόδας, ενώ και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το λιμενικό. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός έχει συλληφθεί. Η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε χθες τον 29χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου, ο συνεργός, επειδή επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο όταν σημειώθηκε η εκτέλεση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Δίεση 101,3.
2: Ταυτίσου εδώ.

Σε βλέπω, σε βλέπω και εγώ, Κωστάκη, με βλέπεις και εσύ. Λοιπόν, να εξηγήσουμε έτσι, να εξηγήσουμε πάντως ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι ερωτικό, είναι τραγούδι καταδίωξης και παρενόχλησης, έτσι να το πούμε. Και μια και μιλά και για αναπνοές και για ανάσες, να πούμε ότι στο κοκτέιλ ανθοφορίας της άνοιξης, που έχει ξυπνήσει και πάρα πολλές αλλεργίες, προστίθεται και η αφρικανική σκόνη, κυρίως σε κεντρική και νότια Ελλάδα, από την Κυριακή και μετά πάντως, που η θερμοκρασία θα φτάσει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε μικρό καλοκαιράκι. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλλών, είμαστε στην παρέα σας. Είδατε που μας είπε και η Καταρίνα για τη βύθιση πλοίου ανοιχτά της Άνδρου με φορτίο 8.000 τόνους σόδας. Τα ψάρια καλά? Απορία το έχω με αυτό το φορτίο, ή που θα φρύσει ο τόπος όλος, αν όχι το πάντως, και δείτε τα ψάρια να κάνουν τίποτα βόλτες, κύκλους περίεργους. Εντάξει, κάτι άλλο μάλλον είχε το πλοίο.

0: και πες με αγάπη.
1: Είπαμε την Παρασκευή, ένα τυχερό θα τη δει να φλέγεται στις Βρυξέλλες, στην Ατάσα Αποφίλιου. Αύριο με το καλό οι αναχώρες να περάσουν καλά. Καλημέρα στην παρέα. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών. Αναμενόμενο, προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η σχετική ανακοίνωση έγινε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και αναδεικνύει την απόλυτη ενότητα του δικηγορικού σώματος απέναντι σε μια απόφαση να παραμείνει στο αρχείο υπόθεση των υποκλοπών που προσκρούει στο Σύνταγμα και τη διεθνή νομολογία. Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Νίκος Αλβιζάτος αποκάλυψε ότι η πράξη της αρχιοθέτησης είναι πλήρως ελέγξιμη με ευρωπαϊκά κριτήρια. Σήμερα δόθηκε και στη δημοσιότητα η έκθεση της Human Rights Watch, όπου η οργάνωση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει επειγόντως τους μηχανισμούς ελέγχου διαφάνειας και λογοδοσίας γύρω από τις εξαγωγές τεχνολογιών κυβερνοπαρακολούθησης. Και από εδώ έγιναν εξαγωγές, έγιναν πολλά πράγματα. Έχει συνέχεια και πολύ ζουμί. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Εσείς τα κινητά σας να έχετε έτοιμα, σας πάμε στο θέατρο Αλάμπρα αυτή την Παρασκευή να δείτε την παράσταση Girls and Boys, τον μονόλογο του Ντένι Σκέλι με την εξαιρετική Νατάσα Εξινταβελώνη. Είναι μια παράσταση που τη δέχτηκε θερμά κοινό και κριτική. Μια τυχαία γνωριμία σε ένα αεροδρόμιο, η αρχή μια κοινή ζωή, έρωτα οικογένεια και όσο προχωράει η αφήγηση, η πραγματικότητα ραγίζει. Ιστορία λοιπόν μια σχέση από το φως στο σκοτάδι. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Αλάμπρα το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301.
2: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
10: Happy Mastercard Day!
12: Yay, yay, είσαι εδώ!
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μοναδική τάφη, το stepping stone είναι κάτι σαν το χαλάκι να με πατήσεις, για να σας το μεταφράσω ελεύθερα. Για εσάς που κινήσατε με μέτρο, θυμίζω, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο, οι τρεις αυτοί σταθμοί του μετρό κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, τελευταία δρομολόγια από τις 9:30, και αυτό σημαίνει από Κυριακή έως Πέμπτη είναι η αλλαγή των σιδηροτροχιών. Αλλάζουν κάθε φορά, κάθε ένα δύο εβδομάδες και οι σταθμοί. Είναι κάτι που είναι χρήσιμο για την ασφάλειά μας. Διάβαζα για μία νέα έρευνα που, προσέξτε, αναδεικνύει την Ελλάδα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό χαλάρωσης, όσο το έχουμε ακόμη αυτό, και δεν έχουμε μετατρέψει κάθε παραλία της χώρας σε παρότσαρκα με ξαρπλώστρες, γιατί αυτό είναι το, αυτή είναι η συνταγή που τέλος πάντων κοιτάμε να ακολουθήσουμε. Ο υπερτουρισμός διώχνει τον κόσμο και τον πάει σε πιο ήσυχες εναλλακτικές, με περισσότερες ημέρες διακοπών, λιγότερες στάσεις και μέρη διαχειρίσιμα. Πρώτη έρχεται, να ξέρετε, η Αλόνισος, και ακολουθεί Σκόπελος και Κεφαλονιά, αλλά και Πελοπόννησος. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν αυτά τα μέρη θα κατακλειστούν από κόσμο επειδή βγήκε η συγκεκριμένη έρευνα. Εύχομαι να μην. Για σένα που είσαι στην Νόβα, να ξέρεις ότι κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel, έτσι για να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα. Μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Κατεβάζεις το Παντού App, παίρνεις τον deal και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ όλα, εδώ και ο Δίας 101,3, εδώ και ο Τραμπ, ο οποίος θες απειλούσε ότι θα κονιορτοποιήσει το Ιράν. Σήμερα δίνει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία. Τζίρι να γίνονται εκεί στο χρηματιστήριο, να γεμίζουν οι τσέπες όσων έχουν τη σωστή πληροφόρηση, από τον γιο Τραμπ μέχρι όσους επιχειρηματίες εξυπηρετούνται. Αυτό είναι το έργο, να ξέρετε. Βαθιά ανάσα και οι μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη με τη φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη σε μια ξεχωριστή παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, για την οποία σας έχουμε μάλιστα προσκλήσεις. Πρόκειται για την επόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, ο μεγάλος ερωτικός και 15 Εσπερινή, δύο μαγικοί δίσκοι του σπουδαίου αυτού συνθέτη, μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, Μαρία Κοστράκη, διευθύνει ο Λουκάς Καριτινός, συμμετέχει χοροδία Δωματίου Αθηνών. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Μέγαρο ή ερωτικός, το ονοματεπώνυμό σας και απαραίτητο στο email σας, θα σταλούν ηλεκτρονικά οι προσκλήσεις και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Παν Παν και ένα τραγούδι που μας έκανε να το αγαπήσουμε σιγά σιγά. Άπαξιο το αγαπήσαμε όμως, δεν έφυγε από την καρδιά μας. Πάντα εδώ 2 σε 100,3. Εσείς οι τρεις που στείλατε μήνυμα για το Μέγαρο Μουσικής και τις υπέροχες μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, παρακαλείστε όπως γράψετε και το email σας. Ξαναστείλτε το μήνυμα και με το email σας, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Έρχεται Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με ενημέρωση στο ακριβώς τις ώρες και πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της συνάντησής μας με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που μας έρχεται από τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας του Δημήτρη Τυπάλτου.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή πάυση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Αμπουντάμπι. Ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων δεν αποδέχεται τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου μέσα στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και ζητά επίγουσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεφ. Συναγερμό σήμανε το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου που προσάραξε σε βραχώθη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο μετέφερε 8.000 τόνους σόδας και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το λιμενικό. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε χθες τον 20χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 23. Συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, ο συνεργός, επειδή επέβαινε ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο όταν σημειώθηκε η εκτέλεση. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι το συγκρότημα των Eurythmics, εδώ πάντα στον Δίες 101,3. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε όσους έχετε κοπιάσει εδώ στην παρέα μας. Σαν σήμερα το 1856, να σας πω ότι γεννήθηκε και ο Σίγκμουντ Φρόιντ, έτσι, ο άνθρωπος που μας ψυχανάλυσε, όλα τα έκανε και μας έβαλε, αν θέλετε, σε μια διαδικασία να ασχολούμαστε λίγο με ό,τι κουβαλάμε. Και είχε πει και κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι το μεγάλο ερώτημα στο οποίο δεν έχω λέει καταφέρει να απαντήσω παρά τα 30 χρόνια έρευνα τότε που τον ρωτήσανε, στη γυναικεία ψυχή είναι τι θέλει μια γυναίκα.
1: Όταν ακούτε

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αγαπημένη Μαρίνα Σπανού, πάμε τώρα ένα ταξίδι, γιατί είναι ένα πλοίο που πλέει σε ύδατα και πουθενά δεν μπορεί να αποβιβάσει τους επιβάτες του. Αναφέρομαι σε αυτό το πλοίο που υπάρχουν τα 7 κρούσματα του Χανταϊού, νέα απειλή αυτή για την ανθρωπότητα. Τώρα πρόκειται να πάει στα Κανάρια νησιά, αλλά διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο στα νέα που έχει και θέμα μεγάλο, αφιέρωμα, δισέλιδο. Θεωρητικά, αν βρισκόμασταν τώρα μπροστά σε μια νέα πανδημία, θα ήμασταν πιο προετοιμασμένοι από τον COVID? Όχι, είναι η απάντηση των ειδικών. Γιατί οι χώρες, λέει, ακόμα προσπαθούν να συμφωνήσουν πώς θα πρέπει να μοιράζονται πληροφορίες σχετικές με παθογόνο όπως βακτήρια ή ιούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανδημίες και ποια πρόσβαση σε τυχόν εμβόλια, εξετάσεις και θεραπείες που προκύπτουν θα πρέπει να τους εγγυάται σε αντάλλαγμα. Βαθιά λυπηρό, το χαρακτήρισε η πρόεδρος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αντιμετώπιση Πανδημιών. Βαθιά λυπηρό πράγματι, γιατί δεν μαθαίνουμε. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια στάση γενικότερα και μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα ακόμα. Για να περάσω έτσι στην καλή παρέα που έχουμε εδώ, για σένα που ξέρω σταλιάζεις περιμένοντας μια οπτική να έχεις πιο γρήγορες ταχύτητες, έρχεται η Nova να φέρει τη λύση με το Nova 5G Home Internet. Υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, όπως ακριβώς το ακούσατε. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας? Με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Είστε εραστής του καφέ? Θέλετε υφή βελούδινη? Πορτιόλ. Άρωμα που ερεθίζει τις αισθήσεις? Πορτιόλ. Γεύση που ξυπνάει το μυαλό και το σώμα? Πορτιόλι, μόνο για τους εραστές του καφέ.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
14: Happy Mastercard Day.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Σωκράτης Μάλα μας. Το τραγούδι αυτό έγινε δυστυχώς επί καιρό και αναμένουμε τώρα για την έναρξη της δίκης να φτιαχτεί η αίθουσα, η οποία, να θυμίσω επίσης, ότι είχε άδεια εστιατορίου, έτσι να το πούμε και αυτό. 3 χρόνια είχαν για να φτιάξουν μια αίθουσα που να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της δίκης, και καμία, τίποτα. Δεν το καταφέραμε ούτε καν αυτό. Λοιπόν, Δίες 100,3 πάντα εδώ στην παρέα σας. Κινητά να έχετε έτοιμα. Σας πάμε Μέγαρο Μουσική στην επόμενη Παρασκευή για το μεγάλο ερωτικό και 15 σπερινή του Μάνου Χατζηδάκη. Με τον Αλκίνο ο Ιωαννίδη, μαζί και η Μαρία Κοστράκη, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού και με τη συμμετοχή της Χοροδίας Δωματίου Αθηνών, θα είναι μια μαγική βραδιά εκεί στο Μέγαρο Μουσικής. Να βυθιστείτε στις υπέροχες μουσικές του σπουδαίου αυτού συνθέτη του Μάνου Χατζηδάκη. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Δίεση θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε Μέγαρο ή Ερωτικός, το ονοματεπώνυμό σας. Απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχνάτε, παρακαλώ πολύ. Στείλτε μήνυμα στο 54301, 34 λεπτά η χρέωση σας μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Με το τέλος εκπομπής είναι που θα γίνει και η κλήρωση.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να έξυγω, τι καταβάθω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Γιαγιά, μου θύμισε λίγο έτσι και αυτές τις ιαχές, πώς να το πω, επιτυχίες του Υπουργού Υγείας. Διαβάζω εδώ στο Global Statistics και έχει τρομερό ενδιαφέρον τις 60 χώρες με το καλύτερο σύστημα υγείας στον κόσμο. Δεν είμαστε σε αυτές. Σε περίπτωση λέω, που κάποιος πίστευε ότι είμαστε, θα σας διαβάσω την πρώτη δεκάδα. Ταϊβάν, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Ιαπωνία, Αυστρία, Εκουαδόρ, Φιλανδία, Ταϊλάνδη, Δανία και Ισπανία. Εμείς λοιπόν πουθενά, μας περνάνε πάρα πολλές χώρες. Τελευταία, για να καταλάβετε, θα σας διαβάσω και την τελευταία δεκάδα, είναι ο Λιβανός, που τώρα βέβαια έχει άλλα ζητήματα. Χιλή, Λετωνία, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Κένια, Βιετνάμ, Ρωσία, Ινδονησία, Παναμάς και Καζακστάν. Έτσι. Και από ό,τι διαβάζω, είναι Νουμπέο Healthcare Index 2026. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε παράγοντες όπως οι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, ο εξοπλισμός, το προσωπικό, τα κόστη, αλλά και οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Τρομερά ενδιαφέρον. Κρατήστε το κι εσείς, ψάξτε το. Girls and Boys του Dennis Kelly, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που θα δείτε αυτή την Παρασκευή στο θέατρο Αλάμπρα. Περιμένω τις τελευταίες συμμετοχές με την Ατάσα 60 Βελώνη. Είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται στην Αθήνα. Έτυχε θερμής υποδοχής κοινού και κριτικών και συνεχόμενα sold out. Μας παρουσιάζει την ιστορία μιας σχέσης από το φως στο σκοτάδι. Μια τυχαία γνωριμία, μια κοινή ζωή, έρωτος, οικογένεια, παιδιά, καριέρα, και όσο η αφήγηση προχωρά, ραγίζει και η πραγματικότητα. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Αλάμπρα, το όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πάντα υπάρχει περιθώριο βέβαια για κάποια πράγματα να μετανιώνουμε και στη ζωή μας και έτσι πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι...
1: Εσύ γιατί μετανιώνεις?
0: Υπάρχουν διάφορα για πράγματα που είπα, για πράγματα που έκανα, για επιλογές ειδικά, βέβαια έτσι πρέπει. Και να ξέρεις ότι αν σου ξαναδινόταν ευκαιρία θα τα κάνεις αλλιώς. Δεν είναι ωραίο να το έχεις αυτό στο μυαλό σου? Δηλαδή να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας σημαίνει να χαμόγελο απέναντι λοιπόν το αψηλό αγόρι. Λοιπόν, είναι η ώρα που σιγά σιγά σας αφήνουμε. Θα έρθει για ενημέρωση εδώ η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου σε πολύ λίγο κληρώσεις για το Μέγαρο Μουσική, το Μεγάλο Ερωτικό και 15 Σπερινή του Μάνου Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη την επόμενη Παρασκευή και για το θέατρο Αλάμπρα Girls and Boys αυτή την Παρασκευή όμως και ώρα 9 το βράδυ. Εδώ είχαμε μαζί και την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet για σένα που κάθεσαι στο παράθυρο και περιμένεις πότε θα έρθει σε μένα η οπτική. Δεν χρειάζεται. Η Nova ξέρει. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, σας έχει μια σειρά προγραμμάτων και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλλών, ήμασταν στην παρέα σας. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό μεσημέρι αύριο εδώ στις 10.
2: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo idea.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ώρα είναι 1.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Συγκεκριμένα, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν, αναφορικά με ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ιρανικές απαντήσεις σε σημεία κλειδιά τις επόμενες 48 ώρες. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι. Ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Ίσων δεν αποδέχεται τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου μέσα στο οποίο υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού και ζητά επίγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Στη σύλληψη ενός οδηγού χειριστή ηλεκτρικού πατινιού για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησε η τροχέα η οποία τον εντόπισε να τρέχει με 72 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Συγκρού. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε χθες τον 20χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 23. Συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, ο συνεργός, επειδή επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο όταν σημειώθηκε η εκτέλεση. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.
8: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλη και ακούτε Βίες 101,3. Και από το σημάδιμο ζω
1: μοναχά εν βλέφω. Βίες 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: που ακούει, όπως μπορεί να βοηθήσει καθένας πιο ψηλά, πιο χαμηλά, δεν ξέρω. Μια βοήθεια τη χρειαζόμαστε, άπαντες. Βεβαίως δεν είμαστε και σε αυτή την κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο τελικά φαίνεται ότι δεν μπορεί πουθενά να σταθεί και είναι δύσκολα τα πράγματα πάρα πολύ. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι ώρα το ξεκίνησε την πρώτη μέρα και μας είπε: μην ασχολείστε, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και τη δεύτερη μέρα άρχισε να έχει αμφιβολίες. Οπότε να η ευκαιρία να ξαναβγουν όλοι οι ειδικοί εδώ και εγχώροι του κορονοϊού, να τους ξαναβλέπουμε από σήμερα στις τηλεοράσεις μας. Ναι, δεν το λες ωραία συνθήκη, είναι η αλήθεια αυτή. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 10 μεσημέρι Τετάρτης, την 6η του Μαΐου. Εδώ θα πάμε παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική και με τα νέα μας μέχρι τις 4. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Ο

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε να κλείσουμε ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Μπαίνουμε στο My Day, στην κατηγορία, στην ενότητα, όπως θέλετε, Day My Rewards Coupons. Και παίρνουμε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, για να πάμε όπου θέλουμε και να βγούμε και κερδισμένοι στο My Day. Σε αυτή την ενότητα που σας είπα, Day My Rewards Coupons, θα βρούμε και πολλές εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά.

0: Αυτό είναι το ζητούμενο, πώς από τα στραβά θα βγουν τα ωραία, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Εν προκειμένου, από τα ενεργειακά στραβά πώς θα βγουν τα ωραία. Και να η Ινδία που δείχνει το δρόμο, η Ινδία που έχουν ιερές τις αγελάδες, ιερές και ό,τι προκύπτει από τις αγελάδες, ακόμη και τις κοπριές των αγελάδων. Και έρχονται τώρα και τις χρησιμοποιούν κανονικότατα για να μαγειρεύουν. Δηλαδή έχουν οι κάτοικοι σε αγροτικές προφανώς περιοχές, όχι στις πόλεις τις μεγάλες, αλλά έχουν ειδικούς χωνευτήρες, αναμειγνύουν κοπριά γελάδες και νερό, παράγουν το μεθάνιο, με το μεταφέρουν μεσολινώς στο σπίτι, στην κουζίνα και μαγειρεύουν, κρατάνε και το υπόλοιπο για λείπασμα και ζουν χωρίς να τους νοιάζει τόσο πολύ καθημερινά τι συμβαίνει με τις τιμές του πετρελαίου, του αερίου και όλων των σχετικών. Όχι, δεν τους νοιάζει καθόλου, αλλά όχι στο δικό μας το επίπεδο. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα 1 και 20 και έξω στους δρόμους. Οι οδηγοί μας, έχετε κατά νου ότι θα πάτε με χαμηλές ταχύτητες την άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω, με περισσότερες καθυστερήσεις εκεί στα Πατήσια, και το κέντρο μας που είναι κατά κόκκινο και σήμερα στη Σταδίου και τη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
3: Ακούω.
1: Ο μικρός.
3: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε...
3: είπε παπά.
1: Όχι.
3: Είπε παπά το καμπάρι μου.
1: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
1: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
14: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
15: Μάκβελ μακαρόνια.
14: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
16: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και 20 λεπτά πριν από τις 2 στο μεσημέρι της Τετάρτης. Εντωμεταξύ, κοιτάζοντας εδώ από το ωραίο μας παράθυρο, τη συνεπέστατη πάντοτε στα ραντεβού της Σκόνη, προσπαθώ να βρω να δώσω μια καλή απάντηση στον άλλον μου εαυτό, σε έναν από τους πολλούς που αναρωτιέται γιατί έκανα τα μπαλκόνια σήμερα. Φαντάζομαι κι άλλες κι άλλοι θα πέσατε σε αυτή την παγίδα. Θα πούμε για να εκτιμήσουμε το φαινόμενο σε όλη του την έκταση. Αυτό το φαινόμενο το οποίο ιδίως σήμερα και αύριο θα είναι πάρα πολύ έντονο, αλλά αυτό είναι κάτι έτσι που δεν μας πολύ προβληματίζει, με την έννοια ότι σχεδόν μόνιμο το έχουμε πια όλο το χρόνο. Δίεση λοιπόν στα ραδιόφωνα και αλλάζουμε τώρα κλίμα, πάμε στο Παλάς. Εκεί την Τετάρτη 13 Μαΐου, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης θα συναντηθούν. Στη σκηνή θα έχουν την Εριέτα Μανούρη, τον Νίκο Μερτζάνο και τον Στέλιο Θεοδόρο και guest star, δηλαδή επίσημο προσκεκλημένο, το Γιάννη Κότσιρα. Γιατί θα γίνει αυτή η συνάντηση? Για να χαρούμε ξανά τα τραγούδια από την κοινή τους πορεία, αυτά που τόσο πολύ έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Και έτσι καταλαβαίνετε και την παρουσία του Γιάννη Κότσιρα, έτσι, γιατί ο Γιάννης Κότσιρας θα είναι εκεί, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία η Αλεξάνδρεια, αποτέλεσμα της συνεργασίας των τριών τους. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις έχω για εσάς. Οπότε, Δίεση, ονοματεπώνυμο, Ρεμπούτσικα ή Δαβαράκης, ό,τι εσείς θέλετε, στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τα λόγια του Αλκιαλκαίου, μελοποιημένα από τον Δημήτρη Καρά, από τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη μαζί στο Βάλς των Ονείρων, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Εδώ κοιτάζω τώρα στους δρόμους, έχουμε μία επιδείνωση σχετική στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια πια το μποτιλιάρισμα, ενώ καθοδικά έχει δημιουργηθεί εκείνο της μεταμόρφωσης που φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισίας επίσης, από την αρχή της, δηλαδή από τη συμβολή της με την Αλεξάνδρα ανωδικά μέχρι σχεδόν την Κατεχάκια, αναδιαστήματα καθοδικά πιο πάνω σε πολύ καλύτερη κατάσταση και στα δύο της ρεύματα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: Η Ελευθερία Ερβανιτάκη με κέφι στο 7 τραγούδια θα σου πω. 7 λόγους έχει ο Μέρτς, θα μπορούσε να κρατήσει τουλάχιστον τη μουσική, αλλά έχει 7 λόγους να μην γιορτάζει γενέθλια. Είναι η γενέθλια μέρα της κυβέρνησής του η σημερινή και δεν έχει κανένας εκεί εορταστική διάθεση. Καταρχάς δεν τα πάει καλά σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητά του, μέσα έξω δεν τον πηγαίνει πολύ καλά. Από εκεί και πέρα τσακώνονται μέσα στο συνασπισμό. Η γερμανική οικονομία, η ατμομηχανή, όπως μεγαλώσαμε να ακούμε, της Ευρώπης παρουσιάζει κόπωση. Τον θυμάστε τον όρο, τον είχαμε πρωτακούσει εδώ στα δικά μας τα εσωτερικά κάποια στιγμή για τον τουρισμό. Τώρα παρουσιάζει και η γερμανική κόπωση. Επίσης ανεβαίνει η ακροδεξιά και έχει και όλες αυτές τις διεθνείς προκλήσει και κάπως που δεν τον χωνεύει και ο Τράμπ, αλλά και οι υπόλοιποι που δεν έχει ανοίξει μέτωπο μαζί τους δεν δείχνουν να του έχουν και μεγάλη αδυναμία. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε τώρα στο θέατρο Αλάμπρα για το Girls and Boys του Ντένι Σκέλι με την Νατάσα Εξενταβελώνη σε σκηνοθεσία της Λιτός Τριανταφυλλίδου και προσκλήσει από εμάς για εσάς για μεθαύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Κινητά λοιπόν και γράφετε δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας, girls ή boys ή όλο τον τίτλο όπως σας βολεύει στο 54301.

0: Είναι ο Διέση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach.
8: Σου είπα όχι.
7: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας.

0: ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος, επιβεβαιώνουν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, μονοσέλιδο υπόμνημα βρίσκεται υπομελέτη. Τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν μετά την πάυση των αμερικανικών επιχειρήσεων, αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Μηχανία στο Ισραήλ μετά τις αναφορές για προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες. Πρώτο ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα του σπάνιου ιού. Πρόκειται για Γάλλο υπήκο που προσβλήθηκε μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλιο, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Τρεις ασθενείς απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλιο και μεταφέρονται στην Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εν τω μεταξύ, δεν αποδέχεται ο πρόεδρος της αυτόνομης κυβέρνησης των Καναρίων Ίσων τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλιου. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος που σκότωσε χθες 20χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, θεωρώντας τον υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθηκε η σύζυγος ως συνεργός, καθώς επέβαινε στο αυτοκίνητο όταν σημειώθηκε η εκτέλεση. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Spirito FM

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Κι μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

από τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, με στη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα, κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται, τυρανιέται.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Σ' ακολουθώ

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σκοτώσαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα άνθη και κοχύλια πάνω στη ραγισμένη τους καρδιά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

για την αγάπη. Με διώξανε από τη δουλειά για την αγάπη. Ένιωσα βλάκας με παράσημο για την αγάπη. Ήπια την πρώτη μου γουλιά για την αγάπη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.